0: Επίσης έρχεσαι και στα Ανακαστιχάδα, στο Στανό Προχατόριο. Μάλλον, πού είχε μια ορκέστα έντες, στο μια σεμάνια στο Προχατόριο. Μάλλον, μπαστάντες σεμάνια στο μια Προχατόριο. Πέρα πάνω. Δεν μπορούμε να κοιτήσουμε τόσο τον Πασεντένο Προχατόριο. Έχουν σύ, Después hay unas orquestas, por fijades. De un determinado grupo empresarial.
1: Movimiento del público, por favor.
0: Que aquí le van sin sonar en palco de estrellas muchísimo tiempo.
1: Hebnautro, música a ritmo de vals. Recordando ese día tan bonito de la boda.
0: Es un, incluso un importante, nunca salgo aquí en la radio. Nunca sonó en la radio.
1: Quítale el año, aquí los tenéis. Dan Ale, Daniel Le. Mira qué guapos, qué guapos.
0: Porque hay que se abrandar por el mundo.